πιέσαι μπύρα, χίστε τη σοφύρα. Χάσει πίνα δεινό, να πράγω συνεδεινό. Το λουό κοκούλα, πίτσε κοκακούλα, σβέρφω ζαϊσόντα.